0: πας.
1: Σιγόγατε τα ρά, αγωναχουρίνι καπουμανά, την πορροάιν τε τάτα νούκα νιπόμ. Χαρίκι αν κάει αγωναχονά, μην τένετε μεν διότε που είναν, τε τα ρίκι νικαρούα τε όν, ούαν τε γάπου. Ωραία στά, το ούαν αγούα και τε πόχι, και που κίνητα είναι να κίνητε πορροάι. Τε τάτα ρίκι καπουμανά και να φαίνει τα έναν τε όα, ούαν τα χαράνα είναι.
0: Ωραία στά, το ούαν αγούα και τε πόχι, και που κίνητα είναι να μου, πορροάι. Τε τάτα ρίκι καπουμανά και να φαίνει τα έναν τε όα, ούαν τα χαράνα είναι. Γιατί τε είναι σου, σάκο γιατί. Ata aras paswa kanuam. Oria sta towa na tenua onua te poki kanako ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dari kim.
1: Da, ai bunai te kona na kana se de tu da pon ne.
2: Ringa pa wood from ya di kona le teria anda ngai bukim koi ti kirmes.
0: Ya kupe.
2: Bukim te men na wood from da ina ko. Ya na se na de kupe. You recharge me. All the secrets, kana kwa daya baki kanu nam telepon. Upusi yam ko pek, ke kanu aki nam telepon na iru yam utu. Aro rom na kia pona.
1: Ya, o ira wa tatai kana kwa kina rongo rongo.
2: Nina pui tatai puki ni kana kwa nam rongo rongo, ni kato tukwa na nam kaina.
1: Ya, kanta wa mwa, upon kwa awa.
2: Ya, kani na nga, uringa. Ore sta, awa, awa, awa, the boss.
0: Whip chopper.
1: Ay, mga te whip chopper, pa, mga tirang kan te whip chopper.
0: Te whip chopper, pa nam tayo chopper, ayaw ko tangiria. Και να μην τα πω, θα ρεκομένα γέι. Ένα γίνει πέσι.
1: Γεια, το πούν γουάου αν εκεί.
0: Υπουγήν τίγη που έκαμ, καβάρα το website αιού. www.vodafone.com.ki Να κον τσόπαπ, ωραία να μπαν τελεφόν και ανα να μπαν τελεφόν ρομ, γίνια αμμαίς, ο να κον πέ.
1: Και το ρόι δεν μου πει με άουα τι άουα είναι να νησί ο τεφόν.
2: Κανόι κον καί. Άχουνε τι είναι το αν πήγε. Είναι να νερασίνες, Vodafone.

0: κάνει σουόκ, παρόρι, είναι γοντιά του κυριακ, που ήσουν μια κυρία και με δέμοχο, χρούπε να μπουν, αμενόρα και την κυταφέουα, ακυρία και με ρούγεν τσιά του.
1: Αγιο, αρών εδέν τζόρα και αγιο. Το γουάνα, με ηρών τεσίνα, έπε από πού να φοντασίνα, είναι να μην τα είναι τεπούν.
0: Μπούν, με τρέρα, έναν τρέπατα, με τρέπε δεν μπορεί, η μέρα να τρέρα είναι ό,τι μάνε.
1: Την ουα, τη φορά, μίλαν είναι να τα είναι ρωταϊτάι, τη βατανίνα, αλλά μάι σλίκη.
0: Αγουά, τη φορά που όχι νουίνι, μάριρο, τα είναι τη χώρα είναι, τη χώρα που πάει, και τη φορά στην ηρωή, τα είναι τη ηρωή, αλλά είναι τη χώρα που είναι τάι.
1: Νιμεώα, ποντε δεν είναι τάμα, αλλά και μένω η μέρα είναι, αλλά η ρώνα τη τέπο που πει να χώνει που ούνα και το άνα.
0: Ω, είτε κανόα, καί σπόνι και τα ουτάουα τερά και μένε, θέμα, έκα, γιαί η χωακία.
1: Εκα καλό και τεσίς σου επικίνα τάκι να πάει η ρώνα τη τέπο που και αχία. Είμαι και ζήσω ηρωία του κόκκο που σημαίνει ότι είσαι το τόκο που γίνεται πέπο που αρε άγαγανα και ατέγεται μόνοι που κατώγανται οι πούγαν νύραν και είναι μαρίρο κατώγανται μόγο και το κόβεν και τη μένει με την αγκώνα ο αχαγουαρηρική είναι τα ανακοίνα μάρα και η κακλής ατόρο όν καρεμερίδε
0: λοιπόν και λίγαν πούγαν ακόβαρατε επιτάτης κλίνικ δεν έγινε τώρα τη κλίνικ ήταν ποντιόν ώρα και είναι βρεδε περισσύρε με τα τελεφόνια και καφούα και γιόν την άμπα αούα το μόνο ρουέουα να όν το μαχούρι αϊτάζει σου να ρωτήν να ικαί νικάτω μόνο πόν κατένε πόν μεντια ο ρουέουα αντί ειγά πόν νικάρο κουαστία ο ρουέουα αντί παγαντάει ακουράνε και νομισμάει και τα άντοκο νερ να ντάει ικάνε. Να γαρόινα. Σε ήκανε και τέλει. Νιπούχανε και τέλει.

0: όταν ήρθα ο Ναρίνι να μένει ένα πορροϊ Vodafone, Ιωάννη Τετάτα.
1: Ωραία μπα η κοβόνα. Στα τσουίπο γόνι. Ότι φόβη, η βουκίνη καρινά μου, είτε πορροϊ.
0: Τε πορροϊ είναι τε πονίνα. Ωα τε ταρά το γόνα τε κλικαπάις. Τε νουα τε ταρά το γόνα χωίνς ο νόα τε κλικαπάις. Αουα τε ταρά τε νουα τε κλικαπάις. Μιλέ ουα τε ταρά το γόνα τε κλικαπάις. Ο νόα τε ταρά τε νουα τε κλικαπάις. Wanua te tara o noa te kikapai. O ai te vina te wana te tara o anua te kikapai.
2: Ime te raire, koranapa, koranapa, kuai tau, kuai tuko me wea, kuai te terika, wonderful!
0: Koranai te namahaina, wapui te tara o noa ana kikapai. Te nepui te tara te vimo anua ana kikapai, o ni nepui te tara te vina te wana ana kikapai.
2: Komantau, komantau, komantau, wonderful!
0: Te me fan tune, e tene taina koranai, e na tau waki, wapui me rewa te sans, ke te meha. Oye, señor, ¿cuándo voy a ir?
2: ¡Llamón!

0: σαμουρά.
1: Σπάτε τα γύρα με ανασύρπες, Vodafone, Yon, Sparkin, Αμτάτα, Νοχόγια Ρομ.
0: Κακοπένα χωρίς Ρομ, κακοπένα χωρίς με έμεξε να νομινώ ούνα, κακοπένα χωρίς γύρε μόνοι να νομ, και το ουάρε μόνοι να νομ, και είναι γύρε και το ουάρε αμ σίκρουτ.
2: Μέναν τελεφών και προτέντατα.
0: Λόρες

0: Όταν ήταν παγωναρίνη να νόνια να πορρώει waterphone Ιωάν Τετάτα.
1: Ωραία μπαϊ το ουόνα. Στα τσίπο ουόν. Ω τε πόκι. Υπουκίνη καρινά μου. Τε πορρώει.
0: Τε πορρώει τε πόγινα. Ωα τε ταρά το ουόνα τε κικαπάει. Τε νουα τε ταρά το ουόνα φοίντ ονόα τε κικαπάει. Αουα τε ταρά τε νουα τε κικαπάει. Μινέα τε ταρά το ουόνα τε κικαπάει. Ονόα τε ταρά τε νουα τε κικαπάει. Βανούα τε ταρά ονόα τε κικαπάει. Ωα τε βίνε το ουόνα τε ταρά βανούα τε κικαπάει.
2: Είμαι τε ρόιδε κορνάπα. Κορνάπα. Γουάιτε ου. Γουάιτε κονα ουέα. Γουάιτε τέρικα. Wonderful.
0: Πορρώει τε να μαγαίνα. Ο απίτε ταρά ονόα ανακίκαπάει. Την επίτε ταρά τη βήμα ονόα ανακίκαπάει. Αν είναι επίτε ταρά τη βήμα το ουάνα ανακίκαπάει.
2: Κομποντέου, κομποντέου, κομποντέου, wonderful.
0: Τι με φάντωνε. Εσέ είναι τα έναν πορρώει ένα ταουάκι. Ο απίτε ρεύα τη σαν και τε μέχα πάει. Ο γέλτα είναι του αναγωγέλ.
2: Για μάνι!